Σκιά, μπαγα μουσού. Τζάνα ρε ο Τζούσι του μαφίρια τα κέσο. Σαράμα μου με βάκου, τσικία ροχοϊάκου. Ούτε χαπαμίς, μου παμιμικής, απάντη.